Ναι, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με μάμα, με